Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο Μάντρος Πουγητός.

Επιτυχημένους πολίτες. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo.

Άγγελος Πουγητός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Mamá de los Πουγητός. No, no, Salomana.